0: Αλφα 94,7.
1: Η είδηση χωρίς φίλτρα. Η ενημέρωση με αξιοπιστία. Αλφα 94,7. Εδώ μιλάει αλήθεια. Καθημερινά με τον Αντώνη Παραρά. Η φωνή της Δυτικής Μακεδονίας. Θες online προβολή με αποτέλεσμα. www.alphafm.gr. Το νούμερο 1 site της περιοχής. 24-670-26-945 69-44-510-782. Διαφημίσου τώρα.

Εγώ το ήξερα τι είχα να σου δώσω. Και εσύ το ξέρεις πως με πούλησες ωστόσο. Εγώ το ξέρω το τι είχα να σου δώσω. Και εσύ το ξέρεις πως με πούλησες ωστόσο.

Τότε ότι φαινόσουν και όταν είναι κλείνε να φύγεις πως αρνιώσουν. Μου είπαν πως ζήσουν μοναχοί και παραπάντες. Να τα σκεφτώσουν τη στιγμή που με παρά. Στη Θεσσαλονίκη γράφτηκε αυτό.

0: επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

0: επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται πάντα.

0: επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται πάντα.

Ο Αντώνης Παραράς στον Αλφα 94,7. Καθημερινή μάχη με την επικαιρότητα. Άποψη, ρεπορτάζ, παρέμβαση. Αλφα 94,7. Εκεί που μιλά η είδηση.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24670-26-945-6944 510-782. Α94,7. Ακούγεται πάντα.

0: 94,7.
1: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την Παρασκευή του. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Αλφα Μπανκ. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.

Α94,7. Θες online προβολή με αποτέλεσμα. www.alfafm.gr. Το νούμερο 1 site της περιοχής. 24670-26-945 6944-510-782. Διαφημίσου τώρα.

0: 94,7.
1: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την Παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Αλφα Μπανκ. Ένας γευστικός.

0: nigga.
1: Αλφα 94,7.
2: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την Παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Αλφαμπάνκ. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
3: Αλφα 94,7.

0: Α 94,7.
1: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Μαύρη κύκλη, πρισμένα μάτια. Νέο Ice Eye Stick από τη Fresiderm. Το επαναστατικό αντιρρητητικό Hydrogel που εφαρμόζεται στην περιοχή των ματιών απευθείας από την κατάψυξη για άμεσο Age Freezer αποτέλεσμα. Με καινοτόμο φόρμουλα πεπτιδίου και φυτικών δραστικών συστατικών για θεαματική μείωση σε μαύρους κύκλους, ρητίδες, σακούλες και χαλάρωση. Άμεσα ξεκούραστο, νεανικό βλέμμα. Νέο Ice Eye Stick από τη Fresiderm. Freeze it, feel it, glow. Fresiderm. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
3: Και τώρα...

0: να εγώ.
1: Έλα Λιμανουσάκη, μαζί σου για δύο ολόκληρες ώρες, έναν πάρα πολύ ωραίο Οκτώβριο. Θα το δούμε και αστρολογικά, είναι πάρα πολύ δυνατός, αλλά φυσικά δεν θα μείνουμε εκεί. Έχουμε τα τηλεοπτικά μας, έχουμε τη συνταγάρα μας και έχουμε παιδιά και ένα πάρα πολύ ωραίο βιβλίο, το οποίο έφτασε στα χέρια μου από τις εκδόσεις Διόπτρα και έχω πάθει ένα σοκ. Θα στα πω όλα αναλυτικά. Λοιπόν, έχουμε πάρα πολλά να συζητήσουμε. Κυλάει ο Οκτώβριος. Εγώ, για να σου είμαι απόλυτα ειλικρινής, ανυπομονώ να αλλάξει η ώρα. Ξέρω ότι μικραίνει πάρα πολύ μέρα, αλλά είναι αυτή η τακτοποίηση, θεωρώ, του μυαλού. Ξέρεις που λες, ρε παιδί μου, νυχτώνει, θα κλειστώ στο σπίτι, θα οργανωθώ. Δεν έχω καταλάβει το λόγο, πέρα του κρύου και, okay, και τις νύχτες και αυτά, αλλά νομίζω ότι φθινόπωρο χειμώνα μας κρατάει πιο πολύ το σπίτι, ενώ το καλοκαίρι δεν αντέχεις να μείνεις. Θες τη θάλασσα, θες τη βόλτα, θες τον καφέ, θες το ποτό, δεν ξέρω. Ο χειμώνας και το φθινόπωρο είναι για σπίτι καθαρά. Άσε που κάνουμε για οικονομία. Βέβαια θα μου πεις, την οικονομία που κάνουμε την πληρώνουμε στο πετρέλαιο. Άσε, μην πω για τη βενζίνη,

Αν ακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει με ένα βλέμμα λυπημένο, μη ρωτήσεις πώς τον λένε.

Παιδιά, το θέμα της βενζίνης αρχίζει και γίνεται λίγο σοβαρό. Και συζητούσα και με μία συνάδελφό μου ότι πέρσι τέτοιο καιρό γεμίζαμε με πάλι ήταν πολύ ακριβά, έτσι. Αλλά όχι αυτό το πράγμα. Δηλαδή, φοβάσαι να πας στο σούπερ μάρκετ με τις ανατιμήσεις. Φοβάσαι να ανοίξεις το λογαριασμό της ΔΕΗ. Φοβάσαι τα κοινόχρηστα. Τώρα τι θα γίνει δηλαδή? Θα φοβόμαστε και τα πρατήρια καυσίμων? Λοιπόν, έρχονται μέτρα, λένε, για το πετρέλαιο κίνησης και την βενζίνη. Μέσα στον Οκτώβριο θα δούμε έτσι τις πρώτες ειδήσεις. Θα μάθουμε μάλλον τις πρώτες ειδήσεις. Δεν ξέρω τι γίνεται. Πάντως πραγματικά, να μην μπαίνεις στο αυτοκίνητο. Τι να κάνεις δηλαδή? Εγώ να σου πω την αλήθεια, καλά, εγώ βαριέμαι και να οδηγώ. Εγώ τη λέω την αμαρτία μου. Οπότε χρησιμοποιώ πολύ το πόδι, και τα δύο τα πόδια δηλαδή. Με το ένα δεν πας πουθενά. Αλλά δεν είναι για όλους εφικτό αυτό, έτσι.

οδεύοντα σιγά σιγά προ το διαφημιστικό μα διάλειμμα, Ελένη Μανουσάκη μαζί σου να πέσει για σένα τι καλύτερε ελληνικέ pop επιτυχίε. Σου είπα για ένα πολύ ωραίο βιβλίο που μου ήρθε στα χέρια μου και με ένα πολύ ωραίο εξώφυλλο, θα έλεγα. Ένα χωρισμό, μυθιστόρημα. Εξαιρετικό βιβλίο. Όλα ξεκίνησαν με ένα τηλεφώνημα από την Ιζαμπέλα. Ήθελα να μάθει που ήταν ο Κρίστοφερ και βρέθηκα στη δύσκολη θέση να της πω ότι δεν ήξερα. Θα πρέπει να της φάνηκε απίστευτο. Δεν της είπα ότι ο Κρίστοφερ και εγώ ήμασταν σε διάσταση εδώ και 6 μήνες. Η συγγραφέας της Οντισιόν, εξαιρετική, η Κάτι Κιταμούρα, καταφέρνει με λεπτή ηρωνία και πολύ επώδυνη ευκρίνεια να δώσει λογοτεχνική υπόσταση στο πένθος, στον χωρισμό και στις σκιές που εξακολουθούν να μας συνοδεύουν ακόμη και όταν οι άλλοι πια έχουν φύγει. Μιλάμε για την εξαφάνιση του Κρίστοφερ σε μια απομακρυσμένη γωνιά της Ελλάδας που θα αλλάξει τα δεδομένα με φόντο αλλά και ψυχολογικό καθρέφτη τη δύσβατη και βραχώδη Μάνη. Η αφηγήτρια θα περιηγηθεί στα ερείπια του γάμου της όσο διεισδύει βαθύτερα στο μυστήριο της εξαφάνισης. Εκδόσεις Διόπτρα. Πάρα πολύ ωραίο βιβλίο, συγκλονιστικό, παιδιά, δεν μπορούσα να ξεκολλήσω. Ένας χωρισμός.

0: Αλφα 94 κομμέτα.
1: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την Παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
2: Αλφα 94,7.
3: Κάνει την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις και εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
4: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Οι προκλήσεις του σήμερα χρειάζονται τους ηγέτες του αύριο. Ηγηθείτε των εξελίξεων με το online MBA του Alba Graduate Business School. Το ευέλικτο MBA για πρακτική γνώση και δεξιότητες με άμεση εφαρμογή στην επαγγελματική σας καθημερινότητα. Μάθετε περισσότερα στο online.acg.edu και στο 210-698-00.
6: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresh Derm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολύ επίπεδη ενυδάτωση, φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας, χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
7: Επιστροφή στη μουσική με την Ελένη Μανουσάκη και τις καλύτερες pop ελληνικές επιτυχίες.
8: Σε είδα πάλι να με κοιτάζεις. Γεια σου, τι κάνεις?

Επιστρέψαμε μετά από τις διαφημίσεις μας. Είπαμε και το βιβλίο μας. Ελένη Μανουσάκη μαζί σου να παίζει για σένα τις καλύτερες ελληνικές pop επιτυχίες. Θέλω λίγο να δούμε τα αστρολογικά μας, να δούμε δηλαδή πώς ακριβώς θα μας επηρεάσει το επόμενο διάστημα. Ο Λέων θα κάνει νέες συμφωνίες και γνωριμίες και σημαντικές συζητήσεις. Οι Παρθένοι βλέπουν μεγάλη βελτίωση στα οικονομικά τους, προοπτικές αύξησης εισοδημάτων. Ο Ζυγός ξεκινάει ένα νέο προσωπικό κύκλο που φέρνει ανανέωση, φέρνει περισσότερα χρήματα. Ο Σκορπιός βλέπει προσωπικές αλλαγές πάρα πολλές. Καλό το λες αυτό, δεν το συζητώ. Γενικότερα, παιδιά, νομίζω ότι μας περιμένουν πολύ όμορφα πράγματα τον Οκτώβριο. Φυσικά είναι ένας μήνας που έχει και τις εκπλήξεις του, έχει τα πάνω κάτω του, έχει ανάδρομες Αφροδίτες, ενεργοποιείται πάλι Πανσέλινος που είχαμε τον προηγούμενο μήνα, αλλά είναι ο Οκτώβρης ένας μήνας που είναι το μόνο σίγουρο ότι δεν θα πλήξουμε.

Πάμε λίγο να δούμε τα τηλεοπτικά μας, παιδιά, γιατί όπως είναι και φυσικό και αναμενόμενο, δεν έχουν ολοκληρωθεί τα προγράμματα τα τηλεοπτικά. Δηλαδή έχουμε πάρα πολλές ακόμη σειρές να περιμένουμε και είμαστε σε αυτό το mood. Ας πούμε, η Face Κορδά δεν έχει ξεκινήσει ακόμη την εκπομπή της, την ετοιμάζει. Μαθαίνουμε βεβαίως κάποιες πληροφορίες για την εκπομπή, η οποία θα παίζεται το Σάββατο Κυριακό. Θα είναι μαζί της ο Άρης Καβατζίκης, όπως θα είναι μαζί της και η Νάνση Νικολαίδου. Νομίζω δεν έχουμε ξαναδεί την Φέη ποτέ Σάββατο Κυριακό, όπως ούτε και τον Άρη Καβατζίκη. Σωστά. Λοιπόν, να περιμένουμε το Σάββατο Κυριακό στον Αντένα να γεμίσει και μην ξεχνάμε ότι είναι και μια πάρα πολύ δύσκολη ζώνη. Έτσι, την είχε Τσολάκη, την κόψανε. Μετά πήγε η Καραβάτου, πάλι δεν πήγε καλά. Είναι λίγο μια ζώνη, έτσι, ζεστή πατάτα που λέμε.

Ελάχιστα λεπτά πριν ολοκληρώσουμε την πρώτη μας ώρα, πάμε να δούμε κάποιες ωραίες συνήθειες που μας δίνουν υγεία. Συνήθειες με πολύ μεγάλη αξία, ακριβώς γιατί φροντίζουμε έτσι τον εαυτό μας. Επιλέγουμε πάντα ένα καλό ποιοτικό πρωινό. Πίνουμε πολλά νερά. Βέβαια τώρα το χειμώνα το ξέρω ότι είναι δύσκολο. Εμένα επειδή πάντα φθινόπωρο χειμώνα με πιάνει ο λαιμός μου, δυσκολεύομαι πάρα πολύ να πιω νερό. Αλλά παιδιά, έχει τόσο ωφέλη το νερό για το σώμα, για τον οργανισμό, γιατί μας χορταίνει, γιατί μας ενυδατώνει, για τα μαλλιά, για την επιδερμίδα. Πηγαίνουμε για ύπνο 30 λεπτά νωρίτερα και μάλιστα μου έλεγε και ένας γιατρός, ενδοκρινολόγος, ότι πρέπει 2 ώρες πριν πάμε για ύπνο να προετοιμάσουμε την κρεβατοκάμαρα, το σπίτι, όχι πάρα πολλά φώτα, χαμηλά φώτα, όχι πολλές δουλειές, όχι τηλεόραση, όχι οθόνη. Καλά, υπάρχει τώρα περίπτωση εμείς πριν κοιμηθούμε να μην δούμε τηλεόραση. Ξαναλέω λοιπόν αυτές τις συνήθειες, επιλέγουμε ένα ποιοτικό πρωινό. Αλλά ωραία προϊόντα. Πίνουμε πολλά πολλά νερά, πηγαίνουμε για ύπνο 30 λεπτά νωρίτερα, αντικαθιστούμε τροφές με πιο θρεπτικές επιλογές και κάνουμε και ένα δεκάλεπτο περίπατο, αν μπορούμε βέβαια, μόλις φάμε. Θα βοηθήσει πολύ την πέψη.

0: Θες online προβολή με αποτέλεσμα. www.alfafm.gr. Το νούμερο 1 site της περιοχής. 24670 26 945 6944 510 782. Διαφημίσου τώρα. Αλφα 94,7. Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Αλφα 94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24670 26 945 6944 510 782. Αλφα 94,7. Ακούγεται παντού. Στο Intervet & Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Intervet, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Μαύρη κύκλη, πρισμένα μάτια. Νέο Ice Eye Stick από τη Fresiderm. Το επαναστατικό αντιρρητητικό Hydrogel που εφαρμόζεται στην περιοχή των ματιών απευθείας από την κατάψυξη για άμεσο Age Freezer αποτέλεσμα. Με καινοτόμο φόρμουλα πεπτιδίου και φυτικών δραστικών συστατικών για θεαματική μείωση σε μαύρους κύκλους, ρητίδες, σακούλες και χαλάρωση. Άμεσα ξεκούραστο, νεανικό βλέμμα. Νέο Ice Eye Stick από τη Fresiderm. Freeze it, feel it, glow. Fresiderm. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.

Αισίως μπήκαμε στην δεύτερη μας ώρα. Πάμε να δούμε λίγο κάποιες άβολες αλήθειες για το μυαλό μας. Δηλαδή, είμαστε αναβλητικοί. Ξέρουμε τι σημαίνει αυτό. Η αναβλητικότητα πολλές φορές σημαίνει φόβος αποτυχίας. Θέλουμε να ευχαριστούμε τους άλλους. Αυτό ξέρεις τι είναι. Χαμηλή αυτοεκτίμηση. Υπεραναλύουμε. Υπάρχει ανάγκη για έλεγχο. Τελειομανία. Φόβος της κριτικής. Αυτοκριτική σκληρή. Άλυτη ντροπή. Αναποφασιστικότητα. Σημαίνει φόβος της μετάνοιας. Εξουθένωση. Αγνοημένα όρια. Βέβαια. Όταν κουραζόμαστε πάρα πολύ, σημαίνει ότι δεν σεβόμαστε το σώμα μας και τις αντοχές μας. Πικρία. Άρρητες ανάγκες. Άγχος. Μη επεξεργασμένα συναισθήματα. Γι' αυτό ξεσπάμε στο άγχος. Συναισθηματικό μούδιασμα. Συναισθηματική υπερφόρτωση. Ευερεθιστότητα. Ανικανοποιητές ανάγκες. Όταν κάποιος είναι πολύ επιθετικός, προφανώς έχει πάρα πολλά αποθυμένα. Απομόνωση. Φόβος της ευαλωτότητας. Ο κινησμός σημαίνει παλιός πόνος. Και η απάθεια σημαίνει απώλεια νοήματος.

που διάβασα διάφορα κόλπα για την αϊπνία και τι δεν κάνουμε. Εδώ μεταξύ πάρα πολλοί κόσμος πια έχει μπει σε αυτό το κλαμπ και δεν μου αρέσει καθόλου. Μη σου πω ότι και εγώ πια, ενώ κοιμόμουν πάρα πολύ εύκολα, τώρα κάπως δυσκολεύομαι. Υπάρχει πολύ ένα κόλπο. Όχι, δεν θα σου πω να μετράς τα προβατάκια. Πόσα προβατάκια πια να μετρήσουμε, ρε παιδιά, έλεος. Τα έχει φάει ο λύκος. Λοιπόν, αν δεν μπορείς να κοιμηθείς, ανοιγόκλινε γρήγορα τα μάτια σου για 60 δευτερόλεπτα. Πολύ γρήγορα, πολύ γρήγορα, πολύ γρήγορα. Χωρίς να τα σταματήσεις. Οι μύες των ματιών κουράζονται και ο εγκέφαλος λαμβάνει σήμα ξεκούρασης. Οι στρατιωτικοί πιλότοι αυτό το χρησιμοποιούν, αυτό το κόλπο, και αποκοιμιούνται σε 2 λεπτά. Μάλιστα. Τι λες? Okay. Εντάξει, θα το κάνω, παιδιά, θα το κάνω. Το ανθρώπινο σώμα γενικώς κρύβει αντιδράσεις, παιδιά, που οι περισσότεροι δεν γνωρίζουμε, έτσι. Δηλαδή, μικρές κινήσεις μπορεί να βοηθήσουν σε στιγμές έντασης, κούρασης ή δυσφορίας, χωρίς βεβαίως να αντικαθιστούν τις ιατρικές συμβουλές. Προς Θεού. Τώρα, εμείς λέμε κόλπα, αν επιμένει η αϊπνία, εννοείται θα το πας το όλο θέμα σε έναν ειδικό.

Πλησιάζοντας στις διαφημίσεις μας, Ελένη Μανουσάκη μαζί σου να παίζει για σένα τις καλύτερες ελληνικές pop επιτυχίες. Εδώ είμαστε παρέα σε ένα πάρα πολύ ωραίο μήνα. Ναι, εντάξει παιδιά, το καταλαβαίνω. Δεν πέφτει ωραία μέρα η 28η, αλλά είναι πάρα πολύ ωραίο. Γιατί όχι δηλαδή, γιατί δεν είναι ωραίο, δεν κατάλαβα. Θα ξεκουραστούμε, θα ηρεμήσουμε, θα κοιμηθούμε λίγο παραπάνω. Μπορούμε να πάμε μία βόλτα την Τρίτη. Και φυσικά δεν ξεχνάμε και τα επαγγέλματα τα οποία λειτουργούν και δουλεύουν κανονικά. Έχω ένα τεράστιο σεβασμό και μια τρομερή εκτίμηση στους σερβιτόρους, στα παιδιά που δουλεύουν στα εστιατόρια, στα μπαρ, στους φούρνους, στα ζαχαροπλαστεία. Δεν καταλαβαίνουν από αργίες, κουράζονται πάρα πολύ, ειδικά ο φούρνος, παιδιά, τι ωράριο είναι αυτό, και εγώ ξυπνώ από τις 5, αλλά νομίζω στον φούρνο ξυπνάς από τις 4. Λοιπόν, όπως και κάποιοι δημοσιογράφοι δουλεύουν κανονικά, άρα εντάξει, για εμάς τους υπόλοιπους να λέμε και δόξα τω Θεώ, παρακαλώ.

0: Αλφα 94,7. Αλφα 94,7. Αλφα 94,7.
1: Έλα με όλοι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις και εσύ την μπάλα της ζωής σου.
2: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
3: Οι προκλήσεις του σήμερα χρειάζονται τους ηγέτες του αύριο. Ηγηθείτε των εξελίξεων με το online MBA του Alba Graduate Business School. Το ευέλικτο MBA για πρακτική γνώση και δεξιότητες με άμεση εφαρμογή στην επαγγελματική σας καθημερινότητα. Μάθετε περισσότερα στο online.acg.edu και στο 210-698-00.
4: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας, χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε μετά τις διαφημίσεις μας και ξέρετε, εμένα το καλύτερό μου είναι να μιλάω για γάμο. Λοιπόν, θα μιλήσω για ένα πολύ ωραίο κορίτσι. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ και ο τρόπος που μιλάει και ο τρόπος που φέρεται. Καλά, είναι κούκλα. Η Λιάννα Παπαγεωργίου, λοιπόν, είδαμε στο πρωινό ότι θα παντρευτεί, ο γάμος θα πραγματοποιηθεί στην Πάργα. Ο Γρηγόρης Μπάκας έδωσε όλες τις πληροφορίες. Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου και ο Γιάννης Καραβασάνης σχεδιάζουν να παντρευτούν στα τέλη του Σεπτέμβρη του 2027. Παρουσία περίπου 100 καλεσμένων, μια χαρά. Το 27 λοιπόν, Ηλιάνα Παπαγεωργίου πιο όμορφη, πιο δημιουργική από ποτέ. Όπως είχε δηλώσει παλαιότερα η Ηλιάνα, δεν έχω λέει προλάβει να ετοιμάσω τίποτα για το γάμο, δεν ξέρω αν θα γίνει το καλοκαίρι, μπορεί ναι, μπορεί και όχι, η πρόταση έχει γίνει, άρα η πρόθεση υπάρχει. Ναι, άμα έχει γίνει πρόταση και δαχτυλίδι, ο χρόνος δεν έχει βρεθεί λέει ακόμη, αν το άφηνα κάποιος άλλος να το αναλάβει μπορεί και να γινόταν, αλλά δεν είμαστε λέει τέτοιο ζευγάρι, θέλουμε να το κάνουμε όλο εμείς. Άρα λοιπόν, ωραία τα νέα, αφού ο γάμος μεταφέρθηκε για το 2027, με το καλό. Φυσικά να πούμε ότι η Ηλιάνα τρέχει στα γυρίσματα του GNTM, το καταλαβαίνω γίνεται χαμούλης. Λοιπόν, πολλές επιτυχίες και να είναι πάντα ευτυχισμένη και κουκλάρο όπως είναι τώρα.

Λοιπόν, παιδιά, θα σας πω τον πόνο μου τώρα. Έφτιαξα κοτόπουλο προχθές και το έκανα όχι στεγνό, σκληρό. Πανσκληρό. Λοιπόν, θέλω να δώσουμε μία συμβουλή. Δεν θα δώσω ακριβώς συνταγή. Πώς μπορούμε λοιπόν να κάνουμε. Έψαξα και το βρήκα. Τι να κάνω. Πώς θα μπορούμε να πετύχουμε ένα ζουμερό κοτόπουλο στο φούρνο χωρίς να στεγνώσει. Το φυσικό μυστικό είναι η καλή μαρινάδα. Η σωστή θερμοκρασία και ο χρόνος ξεκούρασης μετά το ψήσιμο. Τίποτα δεν έκανα από όλα αυτά. Λοιπόν, βυθίζουμε το κοτόπουλο σε νερό με αλάτι για 30 με 60 λεπτά πριν το ψήσιμο, έτσι ώστε να συγκρατήσει την υγρασία του. Βγάζουμε το κοτόπουλο από το ψυγείο 20 με 30 λεπτά πριν το βάλουμε στο φούρνο. Αφήνουμε το κρέας σκεπασμένο με αλουμινόχαρτο για 5 με 10 λεπτά μετά το φούρνο για να απλωθούν καλά οι χυμοί του. Και παιδιά, αν θέλουμε κάποιο συγκεκριμένο κομμάτι, στήθος, φιλέτο κτλ, δεν θέλει και πολύ χρόνο. Δηλαδή όλα τα λάθη εγώ τα έκανα, δεν γίνεται. Τέλος πάντων, εγώ τις έδωσα τις συμβουλές μου για να μην κάνετε την καταστροφή που έκανα εγώ.

ελάχιστα λεπτά πριν σας αποχαιρετήσω, ελάχιστα λεπτά πριν δώσω πάρα πολλά φιλιά, να πούμε αυτά που βλέπουμε στην τηλεόραση. Παιδιά, τα νούμερα αλλάζουν συνεχώς. Είδαμε κάποια μονοψήφια νούμερα στα Ματίνα Τσιμτσιλή, στην έκτη θέση Κατερίνα Καινούριου. Τώρα σας λέω έτσι παραδείγματα της προηγούμενης εβδομάδας. Είσαι Χριστίδου πάρα πολύ καλά, ενώ η Βούλγαρη με τον Χασαπόπουλο απλά είναι σχεδόν κάθε μέρα στην κορυφή. Κάθε μέρα τώρα, έτσι. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Βέβαια δεν μπορώ να τους δω, αλλά βλέπω, ξέρετε, τα stories τους μετά στο Instagram. Βούλγαροι και Χασαπόπουλος, εξαιρετικοί. Εξαιρετικοί όμως και μου αρέσουν πάρα πολύ. Σας λέω ότι ακόμη δεν έχουμε δει τα πάντα στην τηλεόραση. Ας πούμε, σύμφωνα με τον Χάρη Λεμπιδάκη, ο Χάρης τι είπε? Είπε ότι δεν πρόκειται να κάνει ο Νίκος Κοκλώνης στο Just the Two of Us, αλλά θα κάνει το μεγάλο παζάρι. Το θυμάστε αυτό? Αν έχετε την ηλικία μου, το θυμάστε, είμαι σίγουρη, με τον Ανδρέα Μικρούτσικο. Περιμένουμε και άλλα τηλεοπτικά, παιδιά. Είμαστε σε αναμονή. Επίσης, η ομάδα της ΣΕΡΤ ετοιμάζει για το Σαββατοκύριακο μια καινούργια εκπομπή με Δέσποινα Καμπούρη, Αφροδίτη Γραμμέλη και Θάνο Παπαχάμο. Εξαιρετικός ο Θάνος, τον αγαπώ πολύ. Και ο Λάβρος Κωνσταντάρας συμφώνησε με το Open για μια τρίωρη εβδομαδιαία ζωντανή εκπομπή στην Prime Time Zone με πιθανή συμμετοχή του Πάνου Κατσαρίδη. Φιλάκια πάρα πολλά, τα λέμε πάλι την άλλη εβδομάδα, τις ίδιες μέρες και τις ίδιες ώρες.

0: Ποιος άφησε χνάρια να βρεις να πατήσεις, για να έχεις μια στράτα αν θες να γυρίσεις. Και όταν γυρίσεις σου είπα πως θα είμαι εδώ.
1: Ποιος πήρε απ' τη δύση του ήλιου το χρώμα, για να έχεις να βλέπεις και όχι

0: Αλφα 94,7.
1: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Μαύρη κυκλή, πρισμένα μάτια. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Το επαναστατικό αντιρρητητικό Hydrogel που εφαρμόζεται στην περιοχή των ματιών απευθείας από την κατάψυξη για άμεσο Age Freezer αποτέλεσμα. Με καινοτόμο φόρμουλα πεπτιδίου και φυτικών δραστικών συστατικών για θεαματική μείωση σε μαύρους κύκλους, ρητίδες, σακούλες και χαλάρωση. Άμεσα ξεκούραστο, νεανικό βλέμμα. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Freeze it, feel it, glow. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
3: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

Εδώ είμαστε και θέλουμε η μόνη επίπτωση που έχει αυτό για το επόμενο δίωρο να είναι μόνο θετική, όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε, να σας ανεβάσουμε και να σας ανεβάζουμε όλο και πιο πάνω, όπως λέει και η Αναβή στη συνέχεια. Εδώ είναι λοιπόν η εκπομπή που αγαπάτε αρκετά χρόνια τώρα, γύρω στα 13, Βίκυ Χατζάκη, Φρένο Γκάζι. Ανοίξαμε και σας περιμένουμε και είπαμε όλο πιο πάνω.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

Απλά μαθηματικά από τον απόν, ένα και ένα κάνουν δυο. Και έχει να κάνει με μαθηματικά και το επόμενο τραγούδι από τον Ηλία Βρετό. Και μάλιστα κάτι της παραπάνω, αφού μιλάμε για πρόστιμα.

Εδώ είμαστε λοιπόν λίγο πριν κλείσουμε το πρώτο μας ημίωρο με δύο πολύ αγαπημένες καινούργιες τραγουδίστριες, καινούργιες σχετικά τουλάχιστον, έτσι. Αυτή είναι η Ανδρομάχη και αυτή είναι η Ιουλία Καλυμάνη.

0: μυρίζει ήλιος, θάλασσα και λίμνη.
1: Α94,7.
0: Το soundtrack του καλοκαιριού σου παίζει δυνατά. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες, η καλύτερη παρέα. Α94,7. Μουσικό καλοκαίρι.
2: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο. Και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 2467 30 68 92.
3: Τι χρειάζεται για να συνθέσεις μια καθημερινότητα υψηλών προδιαγραφών? Ασφάλεια, ζεστασιά, αισθητική, ανεξαρτήτως συνθήκων. Συνθετικά κουφώματα Dauvin συνθέτουν την καθημερινότητα υψηλών προδιαγραφών. Συνθετικά κουφώματα Dauvin. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670 711 22 και στο www.dauvin.gr.
4: Πόση αγαπημένη σας παραδοσιακή και νόστιμη φέτα θα βρεθεί στην πόρτα σας? Με ένα τηλεφώνημα. Φέτα Κλεισούρας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη έρχεται στο σπίτι σας από το τυροκομείο μας με καθημερινές παραγγελίες, ασυναγώνιστες τιμές, συσκευασία του ενός ή των 2 κιλών. Για οποιαδήποτε άλλη συσκευασία, καλέστε στα 2467-094-205 και WhatsApp 6981-061-812. Φέτα Κλεισούρας. Η δική σας φέτα στο σπίτι σας.
5: Μαγευτική, μοναδική, κάθε εποχή. Ανακαλύψτε τα μυστικά και την ομορφιά της Καστοριάς. Ο Δήμος και η Δημοτική Επιχείρηση Μακεδνός ΑΕ σας προσκαλούν να δείτε από κοντά το μοναδικό ενιδρίο της Καστοριάς με ψάρια και οργανισμούς από τα γλυκά νερά της Ελλάδας, να περιηγηθείτε στον προϊστορικό λιμναίο οικισμό Δισπηλιού και να κάνετε τον γύρο της λίμνης με το καράβι Ολυμπία. Δήμος Καστοριάς και Δημοτική Επιχείρηση Μακεδνός ΑΕ. Ένα ταξίδι στο χρόνο και την ιστορία. Ζήστε το.
6: Σχόλιο, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις, ειδήσεις που δεν θα ακούσεις αλλού. Στον Α94.

0: Κομέτα, ο Αντώνης Παραράς.
1: Τα Σαββατοκύριακα είναι διαφορετικά στον Αλφα.
0: Αλφα 94,7.
2: Έλα πεδόλι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις και εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
3: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Οι προκλήσεις του σήμερα χρειάζονται τους ηγέτες του αύριο. Ηγηθείτε των εξελίξεων με το online MBA του Alba Graduate Business School. Το ευέλικτο MBA για πρακτική γνώση και δεξιότητες με άμεση εφαρμογή στην επαγγελματική σας καθημερινότητα. Μάθετε περισσότερα στο online.acg.edu και στο 210-698-00.
5: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresh Derm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολύ επίπεδη ενυδάτωση, φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας, χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresh Derm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.

εκεί όταν σταματάνε οι δικαιολογίες, αν και αυτό που λέει για με την ΔΕΗ και τον ΝΟΤΕ δεν είναι και μικρό, έτσι, να τα λέμε και αυτά. Τώρα βέβαια αν πει και τίποτα άλλους λογαριασμούς όπως ούλεν, παραδείγματος χάρη, που είναι το νερό, ήταν παλιά εν πάση περιπτώσει η ΕΙΔΑΠ, τότε θα αποκαλυφθούν οι ηλικίες. Εντάξει, αιώνιος δημιουργός είναι ο Νίκος Καρβέλας. Σχεδόν σε όλα τα τραγούδια της Άννας Βύση, εκτός από τα πάρα πολύ παλιά. Όχι γιατί ήταν ζευγάρι, αλλά γιατί αυτή η σχέση είναι μια σχέση απόλυτα καρμική. Αλήθεια, εσείς έχετε νιώσει έτσι με έναν άνθρωπο? Και δεν είναι απαραίτητα το στοιχείο του έρωτα που δημιουργεί τις καρμικές σχέσεις, έτσι. Μπορεί να είναι απλές συναντήσεις, φίλοι, γνωστοί, συγγενείς, για σκεφτείτε.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει.

Κι όμως η αληθινή αγάπη, θα πω εγώ, είναι για όλες τις μέρες της εβδομάδας. Δεν είναι μόνο για τα εύκολα και τα όμορφα, είναι και για τα δύσκολα και περίεργα. Έτσι είναι η πραγματική αγάπη. Και πάμε τώρα σε ένα νέο ντοκιμαντέρ που ετοιμάζει η πιο γνωστή πλατφόρμα, έτσι. Ένα ντοκιμαντέρ που έχει να κάνει με τη ζωή του Μάθιου Πέρι, που θα κάνει πρεμιέρα στο τέλος αυτού του μήνα, στις 27 Οκτωβρίου συγκεκριμένα. Η ημερομηνία έχει ιδιαίτερο συμβολισμό, καθώς συμπίπτει με τη συμπλήρωση 3 ετών από το θάνατο του αγαπημένου ηθοποιού και φίλου, θα πω εγώ, μιας και έγινε πολύ γνωστός από τη σειρά Τα Φιλαράκια. Και όμως τα αγαπημένα του Φιλαράκια, οι 5 συμπροταγωνιστές του, δεν θέλουν να είναι κομμάτι σε αυτό το ντοκιμαντέρ. Δεν έχουν το κουράγιο για να μιλήσουν. Το θεωρούν περισσότερο απιστία προς τον καλό τους φίλο και συνάδελφο που έζησαν για περισσότερο από μία δεκαετία μαζί, βιώνοντας επιτυχία και όχι μόνο. Πιο κοντά του από όλους λένε ότι ήταν η Τζένιφερ Άνιστον, που ήταν και εκείνη που τον έπαιρνε τηλέφωνο μετά το τέλος των γυρισμάτων της σειράς για να δει τι κάνει. Ειδικά εκείνη, λέει, με το που άκουσε την πρόταση την απέρριψε αμέσως, γιατί δεν θέλει να ξαναβιώσει αυτή την τόσο σημαντική για την ίδια απώλεια. Απόλυτα κατανοητό, μπορώ να πω. Εκείνη που μιλάει περισσότερο σε αυτό το ντοκιμαντέρ είναι η αδελφή του, και θα μάθουμε κάποια πράγματα για τον αγαπημένο ηθοποιό. Έτσι κι αλλιώς τα Φιλαράκια, εδώ που τα λέμε, τα βλέπουμε κάθε Σαββατοκυριακό σταθερά, όταν δεν έχουμε κάτι καλύτερο να κάνουμε, και ξανά και ξανά.

όρκη σου πως μόνο ο Θεός θα μας χωρίσει όταν το θελήσει αυτός. Ούτε στιγμή ούτε λεπτό δεν το μπορώ να το σκεφτώ.

Και το μαζί και το χώρια απόφαση είναι απόφαση δύο ανθρώπων, ποτέ ενός. Πολλές φορές άλλα λέμε και άλλα κάνουμε, αλλά τα πράγματα πάντα πρέπει να έχουν το σωστό ρυθμό. Και ένας ρυθμός που μας αρέσει πάρα πολύ είναι και αυτός από το Μιχάλη Χατζηγιάννη.

0: 94,7. Αλφα 94,7.
1: Άμα παντρευτείς Ιταλό θα με καταλάβεις. Η πεθερά μου δεν το κουνούσα από τη Ρώμα. Πάμε μια βόλτα μάμα στη Φλωρεντία. Όχι αυτή, η Ρώμα είναι καλύτερη. Πάμε μάμα στο Μιλάνο. Όχι αυτή, σαν τη Ρώμα πουθενά. Και όταν ήρθε στην Ελλάδα, Ρώμα και Ρώμα μας έφαγε. Μέχρι που την έφαγε. Και από τότε κάθε βράδυ έρχεται η Ρώμα σπίτι μας. Τι πώς καλέ, με ένα τηλεφώνημα.
2: Ρώμα πίτσα. Όσοι τη δοκιμάζουν, δεν την αφήνουν ποτέ.
3: Καστοριά, τηλέφωνο 22235.
4: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Πάνω από 114.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 9.300 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
5: Θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για την άριστη ποιότητα. Θα μπορούσαμε να τονίσουμε την επιχορήγηση του προγράμματος κατοίκων κατά 70%. Εμείς θα πούμε απλά ένα όνομα. Παπαβασιλείου. Συνθετικά κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εγγυημένες λύσεις με κορυφαίες προδιαγραφές. Χτίστε ή ανακαινήστε έξυπνα και οικονομικά. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670 711-22 και στο www.daouvin.gr.
6: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eodi.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
7: Αλφα 94,7.
8: Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24670 26 945 6944 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.
9: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Μαύρη κύκλη, πρισμένα μάτια. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Το επαναστατικό αντιρρητητικό Hydrogel που εφαρμόζεται στην περιοχή των ματιών απευθείας από την κατάψυξη για άμεσο Age Freezer αποτέλεσμα. Με καινοτόμο φόρμουλα πεπτιδίου και φυτικών δραστικών συστατικών για θεαματική μείωση σε μαύρους κύκλους, ρητίδες, σακούλες και χαλάρωση. Άμεσα ξεκούραστο, νεανικό βλέμμα. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Freeze it. Feel it. Glow. Fresiderm. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.

πέρα για πέρα, αλήθεια, αλήθεια τώρα. Ή μάλλον έχει και ερωτηματικό, αλήθεια τώρα. Αυτή είναι η Έλληνα Παπαρίζου που άνοιξε τη δεύτερη ώρα της εκπομπής μας. Φρένο γκάζι με τη Βίκη Χατζάκη. Απορούμε με μερικά πράγματα που συμβαίνουν. Τι να κάνουμε κι εμείς οι άνθρωποι. Okay, είμαστε προετοιμασμένοι για όλα, αλλά κάποια μας ξεπερνάνε. Και εμάς και τη φαντασία μας, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, εδώ είμαστε και εδώ θα μείνουμε, Θεού θέλοντος, καιρού επιτρέποντος, ή το αντίστροφο, δεν είμαι σίγουρη. Για πάμε να συνεχίσουμε σε αυτούς ωραίους απτέμπο ρυθμούς.

Άκουσα κάτι για εσπρέσο φρέντο και ναι, ήπια και εγώ μια γουλίτσα. Εσείς το έχετε γυρίσει στο ζεστό το καφέ, εγώ το εναλλάσσω. Πίνω και τρεις καφέδες την ημέρα, η αλήθεια είναι. Το εναλλάσσω ανάλογα με τον καιρό. Έχει ήλιο, κάτι με παγάκια. Έχει κρύο, θέλεις το ζεστό σου εκεί που θα χουχουλιάσεις κρατώντας την κούπα. Έτσι δεν πάει?

0: Έλα από τους ρεκ και έλα και εσύ που θέλεις να μάθεις τι συμβαίνει στον εργασιακό χώρο με το bullying, έτσι, bullying από ανώτερους, βήματα για να εξολοθρέψετε τέτοιες συμπεριφορές. Και πόσοι δεν το έχουμε βιώσει, παιδιά, αυτό. Για πάμε να ακούσουμε την Ξένια Κούρτογλου σε λίγο και πάλι μαζί για το τελευταίο μας σημείο.
1: Στη σύγχρονη επαγγελματική ζωή η πίεση είναι αναποφεύκτη. Προθεσμίες, απαιτητικά projects, απαιτήσεις πελατών και συνεχείς αλλαγές δημιουργούν άγχος και επηρεάζουν την απόδοσή σας. Θα μοιραστώ κάποιες πρακτικές για να διατηρείτε ψυχραιμία και να διαχειρίζεστε σωστά το χρόνο, ώστε να έχετε ισορροπία προσωπικής και επαγγελματικής ζωής. Στο νούμερο 1. Αναπνοή και αυτοέλεγχος. Όταν η πίεση ανεβαίνει, η πρώτη αντίδραση είναι ο πανικός και ο καλύτερος τρόπος να τον αντιμετωπίσετε είναι η συνειδητή αναπνοή. Δοκιμάστε την τεχνική 4-7-8. Εισπνεύστε από τη μύτη για 4 δευτερόλεπτα, κρατήστε την αναπνοή σας για 7 και εκπνεύστε αργά από το στόμα για 8 δευτερόλεπτα. Αυτή η πρακτική μειώνει άμεσα το άγχος και σας επιτρέπει να σκεφτείτε καθαρά, κάνοντας ένα βήμα πίσω. Στο νούμερο 2. Οργάνωση και προτεραιοποίηση. Δουλέψτε έξυπνα, όχι σκληρά. Καταγράψτε τα καθήκοντά σας και κατηγοριοποιήστε τα, πρώτον, σε επίγοντα και σημαντικά, τα οποία κάντε τα αμέσως. Δεύτερον, σε μη επίγοντα αλλά σημαντικά. Αυτά προγραμματίστε τα σε συγκεκριμένο χρόνο. Στο νούμερο 3, επίγοντα αλλά μη σημαντικά. Αναθέστε τα σε κάποιον που μπορεί να τα κάνει. Και τέταρτον, ούτε επίγοντα ούτε σημαντικά. Αυτά αγνοήστε τα, ας μη γίνουν καθόλου. Προσπαθήστε να εστιάζεστε στις 3 σημαντικότερες προτεραιότητες κάθε μέρας. Και όταν έρχονται τα εμβόλυμα, ξεσκαρτάρετε τα, γιατί συνήθως η ευθύνη τους δεν ανήκει σε εσάς. Στο νούμερο 3, διαχειριστείτε τον χρόνο σας με στρατηγική. Αποφύγετε το multitasking, γιατί μειώνει την παραγωγικότητα. Υιοθετήστε την προσέγγιση Pomodoro με 40 λεπτά συγκεντρωμένη εργασία και 10 λεπτά διάλειμμα. Ορίστε συγκεκριμένες ώρες της μέρας που απαντάτε σε mails. Περιορίστε το χρόνο στα social και μειώστε τον χρόνο του ραντεβού από μία ώρα σε μισή. Αν το συνειδητοποιήσετε, σε όλα τα επαγγελματικά meetings συνήθως αναλώνεται αρκετός χρόνος για άσκοπη κουβέντα προτού πάτε στο κυρίως θέμα. Στο νούμερο 4. Μάθετε να λέτε όχι με σιγουριά. Όταν είστε κάτω από πίεση, το τελευταίο που χρειάζεστε είναι να αναλαμβάνετε περισσότερα από όσα χωράτε. Πείτε, για παράδειγμα, «Σε ευχαριστώ που με ετοιμάζει τόντας μου να αναλάβω κάτι τόσο σημαντικό, όμως αυτή την περίοδο δεν μπορώ να του αφιερώσω το χρόνο που του αξίζει». Θέστε ξεκάθαρα όρια και θυμηθείτε ότι η ποιότητα της δουλειάς σας και η συνέπειά σας είναι πιο σημαντικές από την ποσότητα ή τις υποσχέσεις που δεν μπορείτε να τηρήσετε. Στο νούμερο 5. Εξασφαλίστε ισορροπία προσωπικής και επαγγελματικής ζωής. Η συνεχής πίεση χωρίς ξεκούραση οδηγεί σε burnout. Η αυτοφροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, αλλά απαραίτητη στρατηγική. Φροντίστε να έχετε καθημερινή άσκηση, ακόμα και 20 λεπτά. Υιοθετήστε πρακτικές χαλάρωσης, διαλογισμός, μουσική ή ποιοτικός χρόνος με αγαπημένους και αποσυνδεθείτε από την τεχνολογία με μικρά ψηφιακά διαλύματα πολλές φορές μέσα στη μέρα. Και στο νούμερο 6. Μετατρέψτε την πίεση σε ευκαιρία για ανάπτυξη. Η πίεση μπορεί να είναι είτε εμπόδιο είτε εργαλείο προσωπικής εξέλιξης. Αντί να τη φοβάστε, χρησιμοποιήστε τη για να δυναμώσετε. Πείτε, τι μπορώ να μάθω από αυτή την κατάσταση. Η διαχείριση της πίεσης είναι δεξιότητα. Δεν έρχεται κατά τύχη και μπορείτε να την καλλιεργήσετε. Είμαι η Ξένια Κουρτογλου, ειδικό στην ψυχική ανθεκτικότητα και στην εκπομπή μου μαθαίνετε πώς να αντιμετωπίζετε με επιτυχία τις συνεχείς αλλαγές της ζωής, προσωπικά και επαγγελματικά.
2: Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.
3: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος! Τα γλυκά του είναι κόλαση, ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Αλφαμπάνκ. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
4: Εγκατάσταση φυσικού αερίου τώρα. άμεσα και οικονομικά. Μην αφήσετε έναν ακόμη χειμώνα να περάσει χωρίς άνεση και θαλπορή. Σας εξασφαλίζουμε την καλύτερη τιμή με τα πιο έμπειρα και εξειδικευμένα συνεργεία μας. Μειώστε άμεσα το κόστος θέρμανσης μόνο με το φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας. Ελάτε σήμερα στα καταστήματά μας. Αθανασίου Διάκου 18 στην Καστοριά. Τηλέφωνο 24670 60.000. Κινητό 6936 7737 77. Η καλύτερη επιλογή για μια πιο άνετη καθημερινότητα. Επιπλέον, θα μας βρείτε στο κέντρο των Γρεβενών, Παύλου Μελά 31 και στη Φλόρινα, Στεφάνου Δραγούμη 12. Σας περιμένουμε.
5: Άνεση και λειτουργικότητα.
6: Αισθητική και ποιότητα.
5: Δημιουργίες για μια άνετη και όμορφη ζωή.
6: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
5: Κομψές, διαχρονικές προτάσεις που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
6: Για κάθε στυλ και κάθε γούστο.
5: Άριστη ποιότητα κατασκευής και μεγάλη γκάμα επιλογών για κουζίνες, ντουλάπες σειρώμενες, ανοιγόμενες, αναπαυτικούς καναπέδες.
6: Μια μεγάλη ποικιλία σε αναπαυτικά στρώματα.
5: Επίσημος αντιπρόσωπος της Elite Strom και των στρωμάτων Elite, Sealy και Tempur.
6: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
5: Μελισσότοπος Καστοριάς.
6: Τηλέφωνο 69-4240-2084.
5: Ζήστε το σπίτι σας.
7: Γιάννη.
8: Έλα.
7: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
8: Πάλι, χθες δεν πήγα.
7: Έλα μωρέ, αν δεν γκρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
8: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
9: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
10: Φορά κράνος.
9: Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
11: Αλφα 94,7. Αλφα 94,7. Αλφα 94,7.
12: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις και εσύ την μπάλα της ζωής σου.
13: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
14: Οι προκλήσεις του σήμερα χρειάζονται τους ηγέτες του αύριο. Ηγηθείτε των εξελίξεων με το online MBA του Alba Graduate Business School. Το ευέλικτο MBA για πρακτική γνώση και δεξιότητες με άμεση εφαρμογή στην επαγγελματική σας καθημερινότητα. Μάθετε περισσότερα στο online. ACG.edu και στο 210-698-00.
15: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.

Έτσι και εις ανώτερα, καλή σταδιοδρομία πραγματικά. Αυτός ήταν ο Γιώργος Κακοσέως που άνοιξε το τελευταίο μας ημίωρο φρένο γκάζι με τη Βίκυ Χατζάκη, και για να δούμε τι θα του πει η Ρία Ελληνίδου.

Τα καταφέραμε λοιπόν, χτίσαμε όγκους με μπετόν, να φυλακίσουμε την άμερη ζωή μας. Νιώσαμε πιο ανασφαλείς, βάλαμε πόρτες ασφαλείς, κυκλοφορούν εγκληματίες μεταξύ μας. Βγάλαμε από το μυαλό κάθε μας όνειρο τρελό, κόψαμε κάθε μας μικρή επιθυμία. Χωρίς να ψάξουμε πολύ, μες στην ψυχή μας τη δειλή, που τη φοβάται τη ζωή, γιατί είναι μία. Γιατί είναι μία.

βαρίζουμε τον πόνο στο κεφάλι. Τεχνολογία υψηλή μας καθυλώνει στο γυαλί. Τη μοναξιά μας να την κάνει πιο μεγάλη. Είναι τα λόγια μας πολλά, μα δεν κοιτάζουμε ψηλά. Γιατί το ύψος και το ρίσκο μας φοβίζει. Είμαστε άνθρωποι γι' αυτό και στο μικρό μας σε αυτό. Ποτέ δεν ξέρουμε στα αλήθεια τι αξίζει. Τι αξίζει.

Είναι αυτό που τόσο όμορφα, νομίζω πιο όμορφα από όλους, έγραψε στον προσωπικό του λογαριασμό Σταύρος Ξαρχάκος λίγο μετά το χαμό του Γιώργου Μαζονάκη. Ένας λαϊκός τραγουδιστής που κάθε του ερμηνεία έμοιαζε με προσωπική εξομολόγηση. Αυτός ήταν λοιπόν ο Γιώργος Μαζονάκης, μια ζωή χωρίς κανόνες και στη μουσική και στη ζωή και παντού από την αρχή μέχρι το τέλος.

Αυτός ήταν ο Γιώργος Σαμπάνης, λοιπόν, λίγο πριν το φινάλι και αυτής εδώ της εκπομπής. Και αυτό ήταν και για σήμερα. 2 ώρες σκύλησα νεράκι. Ελπίζω το ίδιο και για σας που δεν κάνατε κάτι τόσο ωραίο όσο εγώ. Να είμαι εδώ μαζί σας. Ελπίζω όμως όλα να είναι καλύτερα και εις αύριον τα σπουδαία. Να είστε όλοι καλά. Πολλά φιλιά από τη Βίκυ Χατζάκη. Γεια και χαρά σας.

0: Αλφα 94,7. Νέο σύστημα διακανονισμού ληξιπρόθεσμων οφειλών ΔΕΙΑ Καστοριάς. Κάντε τώρα αίτηση για ρύθμιση, δίνοντας μία μικρή προκαταβολή και επωφεληθείτε με μείωση των προσαυξήσεων έως και 100%. Υπολογίστε άμεσα το ύψος και τον αριθμό των δόσεων, ανάλογα με το ύψος της οφειλής σας, μπαίνοντας στην ιστοσελίδα της ΔΕΙΑΚ, www.deiakastoria.gr. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 24670-62102 και στο 6985-552-708. ΔΕΙΑΚ Καστοριάς. Οι λογαριασμοί μας εντάξει.
1: Για να μην χάνεις ούτε σπιθαμή ενέργειας, επενδύεις στην καθημερινότητά σου. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Αντικατέστησε τώρα τα παλιά σου κουφώματα με νέα πιστοποιημένα ενεργειακά κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Επιδότηση 70% με το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον. 35% οικονομία στα καύσιμα, μείον 80% στην απώλεια θερμότητας. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Ενεργειακά κουφώματα. Κορυφαία μπραντς συνθετικών κουφωμάτων. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν. Εσωτερικές και θωρακισμένες πόρτες. Πλήρως ενημερωμένη γκάμα σχεδίων και 15 ετής εγγύηση. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
2: Τα Σαββατοκύριακα είναι διαφορετικά στον Αλφα.
0: Αλφα 94,7. Αλφα 94,7. Αλφα 94,7.

0: Τα Σαββατοκύριακα είναι διαφορετικά στον Αλφα.
1: Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Αλφα 94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44 510 782. Αλφα 94,7. Ακούγεται παντού.
2: Γιάννη.
3: Έλα.
2: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
3: Πάλι, χθες δεν πήγα.
2: Έλα μωρέ, αν δεν γκρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
3: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
1: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
4: Φόρα κράνος.
5: Φόρα κράνος.
6: Φόρα κράνος.
1: Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
0: Αλφα 94,7.

0: Αλφα 94,7.
1: Αλφα 94,7.
2: Αγαπητές φίλες και φίλοι, γεια σας και πάλι μαζί για να ακούσουμε τα 20 δημοφιλέστερα ελληνικά τραγούδια. Οι μεγάλες ελληνικές επιτυχίες που ακούγονται σε όλα τα ραδιόφωνα της Ελλάδας, έτσι όπως καταγράφηκαν την προηγούμενη εβδομάδα. Τα παρουσιάζουμε από το 20 μέχρι την κορυφή, το νούμερο 1. Στη σημερινή εκπομπή θα έχουμε και κάποιες χρήσιμες πληροφορίες για την κατανάλωση του ρεύματος. Θα μας βοηθήσει ο σύμβουλος της εκπομπής σε θέματα ενέργειας, Γιάννης Ζολώτας. Μείνετε κοντά μας, συντροφιά εδώ, στον κορυφαίο σταθμό της ελληνικής μουσικής. Είμαστε μια μεγάλη ραδιοφωνική παρέα. Νούμερο 20. Με λίγα λόγια, Νίκος Οικονομόπουλος.

0: Κοντά μας ο επιστημονικός συνεργάτης της εκπομπής σε θέματα ενέργειας, Γιάννης Ζολώτας, μέλος της Επιτροπής Ενέργειας του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος. Κύριε Ζολώτα, αληθεύει ότι πετάμε ενέργεια τα μεσημέρια?
1: Ναι, ισχύει. Τα καλοκαίρια και ειδικά τα Σαββατοκύριακα η ενέργεια περικόπτεται ή εξάγεται δωρεάν σε γειτονικές χώρες.
0: Αφού πετάμε ενέργεια, γιατί είναι τόσο ακριβή η τιμή του ρεύματος στην Ελλάδα?
1: Λοιπόν, για να το καταλάβουμε, κάθε μέρα γίνεται ουσιαστικά ένας διαγωνισμός για το ρεύμα της επόμενης μέρας και όλοι αποζημιώνονται με την τιμή του τελευταίου που χωράει στον διαγωνισμό, που είναι συνήθως ο ηλεκτροπαραγωγός από φυσικό αέριο, άρα ο ακριβότερος. New music, new music,
0: new music. Θέση 19 και όλα είναι μαγικά με τον Μιχάλη Χατζηγιάννη.

0: διάφορα.
1: Ακούς τα 20 δημοφιλέστερα ελληνικά τραγούδια της 40ης εβδομάδας του 2026. Πιο συγκεκριμένα, ποια είναι τα δημοφιλέστερα τραγούδια που παίχτηκαν στα ραδιόφωνα μεταξύ 28 Σεπτεμβρίου και 4 Οκτωβρίου? Ένα τραγούδι με την παλαιότερη ίσως παρουσία στα 20 δημοφιλέστερα. Ελένη Φουρέιρα, Αλληλούια.

0: Κοντά μας ο επιστημονικός συνεργάτης της εκπομπής σε θέματα ενέργειας, Γιάννης Ζολώτας, μέλος της Επιτροπής Ενέργειας του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος. Κύριε Ζολώτα, πώς βλέπετε να εξελίσσονται οι τιμές στα ορυκτά καύσιμα και στη βενζίνη?
1: Στα στενά του Ορμούζ, οι διελεύσεις πλοίων έχουν πέσει στις 5 με 6 αντί για 80 με 100. Στο άλλο choke point, το Bab El Mandeb, που σημαίνει πύλη των δακρύων, οι Χούθοι ελέγχουν την περιοχή και έχουν αναγκάσει τα πλοία να κάνουν τον περίπλο της Αφρικής. Εν τω μεταξύ, στην Ρωσία το ποσοστό διήλυσης έχει μειωθεί κατά 38% και οι Ρώσοι κάνουν εξαγωγή crude για να διηλυστεί σε άλλες χώρες. Η Σαουδική Αραβία, μετά τα πλήγματα στον αγωγό East-West, έχει δηλώσει ότι τον επόμενο μήνα δεν θα στείλει diesel στην Ευρώπη, και το Κατάρ, από το οποίο θα προμηθευόμασταν φυσικό αέριο, έχει δεχθεί και αυτό πλήγματα και λέει ότι τα επόμενα 5 χρόνια θα έχει πρόβλημα στην παραγωγή του. Βέβαια, θεωρώ ότι η Κεντρική και Βόρεια Ευρώπη θα έχει μεγαλύτερο πρόβλημα, διότι έχει μειώσει και την ικανότητα διήλυσης πετρελαίου για κοστολογικούς λόγους τις προηγούμενες δεκαετίες. Στην Ελλάδα πάντως θα περάσουμε αρκετά δύσκολα, ειδικά με τον ντίζελ.
2: Ακούς τα 20 δημοφιλέστερα ελληνικά.
0: Νούμερο 17. Σπάστε τα, Αναστασία. Εσύ που

Ακούς τα 20 δημοφιλέστερα ελληνικά τραγούδια της 40ης εβδομάδας του 2026. Πιο συγκεκριμένα, ποια είναι τα δημοφιλέστερα τραγούδια που παίχτηκαν στα ραδιόφωνα μεταξύ 28 Σεπτεμβρίου και 4 Οκτωβρίου. Νούμερο 16, το Βάλς των Ονείρων, Δημήτρης Μπάκουλης, Μαριάννα Κατσιμίχα.

0: Κοντά μας ο επιστημονικός συνεργάτης της εκπομπής σε θέματα ενέργειας, Γιάννης Ζολώτας, μέλος της Επιτροπής Ενέργειας του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος. Τι προτείνετε, κύριε Ζολώτα?
1: Καταρχήν, μέτρα που προωθούν την εξοικονόμηση ενέργειας και όχι την κατανάλωση. Όπως παραδείγματος χάρη είναι η τηλεργασία, η οποία πρέπει να εντατικοποιηθεί. Κυκλοφορία με τα μέσα μαζικής μεταφοράς και βεβαίως μικροκινητικότητα, ποδήλατο, πεζοπορία, πατίνι, όλα αυτά τα μέτρα. Επιπλέον αυτών πρέπει η κυβέρνηση οπωσδήποτε να φροντίσει να έχει στρατηγικά αποθέματα, παραδείγματος χάρη για τα νησιά και την ηλεκτροδότησή τους. Και ένα άλλο μέτρο θα μπορούσε να είναι αυτό που εφαρμόζεται στην Πορτογαλία, όπου ο ειδικός φόρος κατανάλωσης μειώνονται ισοπόσως όταν ανεβαίνει από μια τιμή βάσης και πάνω, έτσι ώστε να συμψηφίζει τουλάχιστον το ΦΠΑ.
2: Μείνε μαζί μας. Η συνέχεια με τα 20 δημοφιλέστερα σε λίγο.

0: θερμότητας, ακόμα και ηλεκτρικές κουβέρτες προτείνω. Μην τις υποτιμάτε.
1: Ακούτε την εκπομπή
2: «Τα 20 δημοφιλέστερα τραγούδια»
3: με τον Δημήτρη Φθημιάδη.

0: Μείνε μαζί μας. Η συνέχεια με τα 20 δημοφιλέστερα σε λίγο.
1: Η νέα επιτυχία που άκουσες χθες
2: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits. Τα αγαπημένα σου τραγούδια όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική. Α94,7.
1: Ακούτε την εκπομπή.
3: Τα 20 δημοφιλέστερα τραγούδια
4: με τον Δημήτρη Φθημιάδη.
5: Στο νούμερο 15 αναρωτιέται η Ρία Ελληνίδου, εξηγήστε μου.

0: The 20 Greek hits every week, here to the best radio station in town.
1: 14. Αντώνης Ρέμος, Δευτέρα.
2: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

Ακούς τα 20 δημοφιλέστερα ελληνικά τραγούδια της 40ης εβδομάδας του 2026. Πιο συγκεκριμένα, ποια είναι τα δημοφιλέστερα τραγούδια που παίχτηκαν στα ραδιόφωνα μεταξύ 28 Σεπτεμβρίου και 4 Οκτωβρίου? Μας περιμένει ένα παγκόσμιο φαινόμενο στο νούμερο 13 με τον Πέτρο Ιακωβίδη.

0: αυτή την εκπομπή.
1: Τα 20 δημοφιλέστερα τραγούδια
2: με τον Δημήτρη Ευθυμιάδη.
3: Νούμερο 12. Ιουλία Καλυμάνη, στα καλύτερα που έλκονται. Μου

ακούς τα 20 δημοφιλέστερα ελληνικά τραγούδια της 40ης εβδομάδας του 2026. Πιο συγκεκριμένα, ποια είναι τα δημοφιλέστερα τραγούδια που παίχτηκαν στα ραδιόφωνα μεταξύ 28 Σεπτεμβρίου και 4 Οκτωβρίου. Ενδέκατη θέση, Παγκόσμια μέρα του ψεύτη, Κατερίνα Λιόλιου.

Έχω δυο λόγια να σου πω, αν θα μπορέσεις. Άμα το θέλεις, έλα λίγο να τα πούμε. Ίσως ταιριάζουμε και ίσως να τα βρούμε.

0: ακούτε την εκπομπή
1: Τα 20 δημοφιλέστερα τραγούδια
2: με τον Δημήτρη Ευθυμιάδη.
3: Κρύψω από μένα, μα θα σε βρω. Άλλαξε θέμα και γύρνα αλλού το βλέμμα. Φύγε από μένα με εγωισμό.

0: Μείνε μαζί μας. Η συνέχεια με τα 20 δημοφιλέστερα σε λίγο.
1: Τα Σαββατοκύριακα είναι διαφορετικά στον Αλφα.
2: Αλφα 94,7.
1: Τα Σαββατοκύριακα είναι διαφορετικά στον Αλφα.
3: Οι 20 ελληνικές επιτυχίες στο ραδιόφωνο με τον Δημήτρη.
4: Νούμερο 10. Φορτηγό με την Ατάσα Θεοδωρίδου.

Ακούς τα 20 δημοφιλέστερα ελληνικά τραγούδια της 40ης εβδομάδας του 2026. Πιο συγκεκριμένα, ποια είναι τα δημοφιλέστερα τραγούδια που παίχτηκαν στα ραδιόφωνα μεταξύ 28 Σεπτεμβρίου και 4 Οκτωβρίου? Ηχούν οι καμπάνες στο νούμερο 8, Κωνσταντίνος Αργυρός.

0: 20 ελληνικές επιτυχίες στο ραδιόφωνο με τον Δημήτρη.
1: The 20 Greek hits on the radio with Dimitris.
2: 7η θέση. Ό,τι πιο όμορφο, Χρήστος Μενιδιάτης.
3: Με στη

Ποια είναι τα δημοφιλέστερα τραγούδια που παίχτηκαν στα ραδιόφωνα μεταξύ 28 Σεπτεμβρίου και 4 Οκτωβρίου? Νούμερο 6. Γιώργος Σαμπάνης, Τι θέλω εγώ με σένα. Όσο και να σα...

0: Μείνε μαζί μας. Η συνέχεια με τα 20 δημοφιλέστερα σε λίγο.
1: Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού. Σχόλιο, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις, ειδήσεις που δεν θα ακούσεις αλλού. Στον Α94,7, ο Αντώνης Παραράς. Α94,7.
2: Συντροφιά σου, ο κορυφαίος σταθμός της ελληνικής μουσικής.
3: Και όχι μόνο της ελληνικής μουσικής.
4: Στην πέμπτη θέση μας περιμένει η Καντάδα με τον Απόντα.

0: Κοντά μας ο επιστημονικός συνεργάτης της εκπομπής σε θέματα ενέργειας, Γιάννης Ζολώτας, μέλος της Επιτροπής Ενέργειας του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος. Κύριε Ζολώτα, αληθεύει ότι πετάμε ενέργεια τα μεσημέρια?
1: Ναι, ισχύει. Τα καλοκαίρια και ειδικά τα Σαββατοκύριακα η ενέργεια περικόπτεται ή εξάγεται δωρεάν σε γειτονικές χώρες.
0: Αφού πετάμε ενέργεια, γιατί είναι τόσο ακριβή η τιμή του ρεύματος στην Ελλάδα?
1: Λοιπόν, για να το καταλάβουμε, κάθε μέρα γίνεται ουσιαστικά ένας διαγωνισμός για το ρεύμα της επόμενης μέρας και όλοι αποζημιώνονται με την τιμή του τελευταίου που χωράει στον διαγωνισμό, που είναι συνήθως ο ηλεκτροπαραγωγός από φυσικό αέριο, άρα ο ακριβότερος.
2: Ακούτε την εκπομπή
3: Τα 20 δημοφιλέστερα τραγούδια
4: με τον Δημήτρη Φθημιάδη.
0: Νούμερο 4. Αναβύση Αιγαίο.

Ακούς τα 20 δημοφιλέστερα ελληνικά τραγούδια της 40ης εβδομάδας του 2026. Πιο συγκεκριμένα, ποια είναι τα δημοφιλέστερα τραγούδια που παίχτηκαν στα ραδιόφωνα μεταξύ 28 Σεπτεμβρίου και 4 Οκτωβρίου. Τρίτη θέση, όχι γιατί, Άννα Βύση.

0: Κοντά μας ο επιστημονικός συνεργάτης της εκπομπής σε θέματα ενέργειας, Γιάννης Ζολώτας, μέλος της Επιτροπής Ενέργειας του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος. Κύριε Ζολώτα, πώς βλέπετε να εξελίσσονται οι τιμές στα ορυκτά καύσιμα και στη βενζίνη?
1: Στα στενά του Ορμούζ, οι διελεύσεις πλοίων έχουν πέσει στις 5 με 6 αντί για 80 με 100. Στο άλλο choke point, το Bab El Mandeb, που σημαίνει η πύλη των δακρύων, οι Χούθη ελέγχουν την περιοχή και έχουν αναγκάσει τα πλοία να κάνουν τον περίπλο της Αφρικής. Εν τω μεταξύ, στην Ρωσία το ποσοστό διήλυσης έχει μειωθεί κατά 38% και οι Ρώσοι κάνουν εξαγωγή crude για να διηλυστεί σε άλλες χώρες. Η Σαουδική Αραβία, μετά τα πλήγματα στον αγωγό East-West, έχει δηλώσει ότι τον επόμενο μήνα δεν θα στείλει diesel στην Ευρώπη, και το Κατάρ, από το οποίο θα προμηθευόμασταν φυσικό αέριο, έχει δεχθεί και αυτό πλήγματα και λέει ότι τα επόμενα 5 χρόνια θα έχει πρόβλημα στην παραγωγή του. Βέβαια, θεωρώ ότι η Κεντρική και Βόρεια Ευρώπη θα έχει μεγαλύτερο πρόβλημα, διότι έχει μειώσει και την ικανότητα διήλυσης πετρελαίου για κοστολογικούς λόγους τις προηγούμενες δεκαετίες. Στην Ελλάδα πάντως θα περάσουμε αρκετά δύσκολα, ειδικά με τον ντίζελ.
2: Οι 20 ελληνικές επιτυχίες στο ραδιόφωνο με τον Δημήτρη.
0: Νούμερο 2. Νίκος Οικονομόπουλος, Ένοχο κορμί.
3: Κι αν η

Ακούς τα 20 δημοφιλέστερα ελληνικά τραγούδια της 40ης εβδομάδας του 2026. Πιο συγκεκριμένα, ποια είναι τα δημοφιλέστερα τραγούδια που παίχτηκαν στα ραδιόφωνα μεταξύ 28 Σεπτεμβρίου και 4 Οκτωβρίου. Κορυφαίο τραγούδι για μία ακόμη εβδομάδα. Θοδωρής Φέρης, Είπες.

0: Κοντά μας ο επιστημονικός συνεργάτης της εκπομπής σε θέματα ενέργειας, Γιάννης Ζολώτας, μέλος της Επιτροπής Ενέργειας του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος. Τι προτείνετε, κύριε Ζολώτα?
1: Καταρχήν, μέτρα που προωθούν την εξοικονόμηση ενέργειας και όχι την κατανάλωση. Όπως παραδείγματος χάρη είναι η τηλεργασία, η οποία πρέπει να εντατικοποιηθεί. Κυκλοφορία με τα μέσα μαζικής μεταφοράς και βεβαίως μικροκινητικότητα, ποδήλατο, πεζοπορία, πατίνι, όλα αυτά τα μέτρα. Επιπλέον αυτών πρέπει η κυβέρνηση οπωσδήποτε να φροντίσει να έχει στρατηγικά αποθέματα, παραδείγματος χάρη για τα νησιά και την ηλεκτροδότησή τους. Και ένα άλλο μέτρο θα μπορούσε να είναι αυτό που εφαρμόζεται στην Πορτογαλία, όπου ο ειδικός φόρος κατανάλωσης μειώνονται ισοπόσως όταν ανεβαίνει από μια τιμή βάσης και πάνω, έτσι ώστε να συμψηφίζει τουλάχιστον το ΦΠΑ.
0: Άκουσες τα 20 δημοφιλέστερα ελληνικά τραγούδια «Συντροφιά» στον κορυφαίο σταθμό της ελληνικής μουσικής. Θα τα ξαναπούμε την επόμενη εβδομάδα. Γεια χαρά!

0: Κοντά μας ο επιστημονικός συνεργάτης της εκπομπής σε θέματα ενέργειας, Γιάννης Ζολώτας. Τι μπορεί να κάνει ο πολίτης?
1: Τώρα, ο πολίτης πρέπει οπωσδήποτε να βρει ένα μπλε τιμολόγιο, να έχει τουλάχιστον μία σταθερή τιμή για τους επόμενους 12 μήνες και να προσπαθήσει να γλιτώσει όπου μπορεί τα ορυκτά καύσιμα, δηλαδή ηλεκτροκίνηση, αντλία θερμότητας, ακόμα και ηλεκτρικές κουβέρτες προτείνω. Μην τις υποτιμάτε.
2: Ακούτε την εκπομπή
3: Τα 20 δημοφιλέστερα τραγούδια
4: με τον Δημήτρη Φθημιάδη.

0: επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.
0: Η νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα, κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω. Σ' αγαπάω. Ο άγγελός μου.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24670-26-945-6944 510-782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

0: επιτυχία που άκουσες χτες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 6 70 26 9 45 69 44 5 10 7 82. Α94,7 ακούγεται παντού.

0: 94,6.
1: Γιάννη.
2: Έλα.
1: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
2: Πάλι, χθες δεν πήγα.
1: Έλα μωρέ, αν δεν γκρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
2: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
3: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
4: Φόρα κράνος.
5: Φόρα κράνος.
6: Φόρα κράνος.
3: Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
0: Αλφα 94,7.
7: Αλφα 94,7.

0: ζευγάρι.
1: Η νέα επιτυχία που άκουσες χθες
2: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: τα Σαββατοκύριακα είναι διαφορετικά στον Αλφα.
1: Αλφα 94,7.
2: Από τι έφυγε?
3: Από πατατάκια.
4: Τα πατατάκια μπορεί να σκοτώσουν όταν πας να τα πάρεις χωρίς κράνος. Στις πιο μικρές αποστάσεις κρύβεται ο μεγαλύτερος κίνδυνος. Φορά πάντα το κράνος σου. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πανελλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20.

Είναι Κυριακή στους 94,7 στον Αλφα είστε. Και πάντοτε με ελληνική αλλά και με ξένη μουσική στους 94,7 και βέβαια από την εφαρμογή μας μπορείτε να μας ακούτε μέσα από τον alphafm.gr μαζί με όλες τις ειδήσεις, μαζί με όλα αυτά τα οποία υπάρχουν και σας δίνουμε και εκεί συνεχόμενα. Εκτός από τη μουσική, βέβαια, η ειδησιογραφία στον alphafm.gr και σε όλα τα social media. Με ελληνική και ξένη μουσική όλο το 24ωρο, ταυτόχρονα με την ενημέρωση που σας δίνουμε, με τόσα πολλά και διαφορετικά πράγματα που ακούτε καθημερινά.

0: επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική. Let's go.

Τον Αλφα στους 94,7 έχετε πάντοτε την ευκαιρία σε συγκεκριμένες ώρες και όλα αυτά που ετοιμάζουμε βέβαια να ακούτε πρώτοι και τα νέα τραγούδια, νέες κυκλοφορίες από το Ξένο Πεντάγραμμο και να ακούτε και πριν από όλους και όλα αυτά που έρχονται και στη χώρα μας και για την χώρα μας. Σε καθημερινή βάση πολλή μουσική αλλά και πολλή ενημέρωση.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

0: στοιχεία που άκουσες χθες,
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: Αλφα 94 κόμματα.
1: Από τι έφυγε?
2: Από πατατάκια.
3: Τα πατατάκια μπορεί να σκοτώσουν όταν πας να τα πάρεις χωρίς κράνος. Στις πιο μικρές αποστάσεις κρύβεται ο μεγαλύτερος κίνδυνος. Φορά πάντα το κράνος σου. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-86-20-150.
4: Αλφα 94,7.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

0: Αλφα 94,7.
1: Γιάννη.
2: Έλα.
1: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
2: Πάλι, χθες δεν πήγα.
1: Έλα μωρέ, αν δεν κρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
2: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
3: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
4: Φόρα κράνος.
5: Φόρα κράνος.
6: Φόρα κράνος.
3: Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-86-20-150.
7: Αλφα 94,7.

0: 94,7.
1: Τα Σαββατοκύριακα είναι διαφορετικά στον Αλφα.
0: Αλφα 94,7.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44 510 782. Α94,7. Ακούγεται πάντα.

0: 94,7.
1: Τα Σαββατοκύριακα είναι διαφορετικά στον Αλφα.
2: Από τι έφυγε?
3: Από πατατάκια.
4: Τα πατατάκια μπορεί να σκοτώσουν όταν πας να τα πάρεις χωρίς κράνος. Στις πιο μικρές αποστάσεις κρύβεται ο μεγαλύτερος κίνδυνος. Φορά πάντα το κράνος σου. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
1: Αλφα 94,7.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 6 70 26 9 45 69 44 5 10 7 82. Α94,7. Ακούγεται παντού.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

0: thank you.
1: Thank you very much.
0: What is it like right away up there about 50 miles away? Is it any good?
2: You and that snidey fucking hot dog, man. Frig off.
0: BSC.
2: Right that bad air, man. You run around like me in a bit with your fucking kecks around your ears.
3: Η είδηση χωρίς φίλτρα. Η ενημέρωση με αξιοπιστία. Αλφα 94,7. Εδώ μιλάει η αλήθεια. Καθημερινά με τον Αντώνη Παραρά. Η φωνή της Δυτικής Μακεδονίας.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44 510 782. Α94,7. Ακούγεται πάντα.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.